πρωί, έλειψη χιτή. In τι στενέ ποζάρνε πολίτε. Ουστράριαν ζαπολίτε.